και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέμια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέμια, για καπρίτσια